0: Τότε στάτες ένα μάλι μόιο, εκπούλου με ένα μάλλον, ένα μαλέχ, αν δεν τέχει τρία βέρτια η Ιρλάνδη σου ως πολιτική φαφάμινη. Για, όσοι κίνδυναν γύρω, εν Ιρλάνδη περχέλτε. Τα του έγινε όσοι αλπέτ μα χούτ, χούτ θα τράχει η Ινδονήσια, φοντέν εν Ιρλάνδη.
1: Line Bantu Line, Elias en Emiel Laurent. En blijft een goed nummer van die gasten die hem uitgebracht hebben. We gaan naar een ander lied van nogmaals de groep Molucca Soul. Die vond ik wel een leuke groep om naar te luisteren. En nu een nummer genaamd Papa Chida.